0: La και το Μεσαγέν, μη μαγεία, είναι σιάρ!
1: Γεια. Γεια λισό.
2: Ζαστάιν Στάιν.
1: Γεια.
0: Ναι, τα κατούν οι μισάχελα.